0: And welcome to the Hellenic Radio Show in Launceston, presented by myself, Con, Panos, and Michael here at City Park Radio 103.7 FM and 96.5 FM. Boys, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε, φίλοι μας, στην ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή που σας κρατά συντροφιά κάθε δεύτερη πέμπτη βράδυ στις 7 ακριβώς από τον ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Να περάσουμε μια όμορφη ώρα για ακόμη μια φορά.
0: Πρώτα απ' όλα, πάνω, ο φίλος μας ξαναγύρισε.
2: Yeah. Welcome back, Μιχάλη.
0: Welcome back, Μιχάλη. Welcome back. Πρώτα απ' όλα, Μιχάλη, είσαι καλά, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε σένα και στο Πάνο που με καλύψετε επάξια. Είπατε καλά λόγια για το Trust Plan Games και για το κάνατε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Και για το Transplant Games, πάνω ένα μεγάλο συγχαρητήριο σε σένα, Μιχάλη, που έκανες αυτή την παρουσίαση, έτρεξες, ήσουν μέσα, πεις και στο χώρο, πιστεύω.
1: Ναι, ήταν πάλι πολύ ωραία.
0: Τι έγινε εκεί, όλα καλά?
2: Σιγά με δεν πήγαινε ο Μιχάλης στο χώρο.
1: Δώσανε πολλά μετάλλια. Ναι, πήγαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Οκ, αφού είπαμε τις καλησπέρες μας, πάμε στο... αρχίσουμε. Ποιος θα μας αρχίσει σήμερα, Μιχάλη?
1: Ο Αργυρός, Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είναι λίγο στενοχωρημένος αυτή την περίοδο, γιατί η πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα έφυγε.
0: Α, ναι, ναι, άκουσα. Anyway, αυτά τα λέμε λίγο αργότερα. Ναι. Πάμε.

0: Eh. Okay, συγγνώμη. Τι έγινε προχθές αθλητικά? Ήθελα να μιλήσω λίγα αθλητικά. Δεν θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό.
1: Ούτε για την Καλαμάτα.
0: Ούτε για την Καλαμάτα.
2: South Melbourne.
0: Αφού κέρδισε η Καλαμάτα 3-1 και ο Ολυμπιακός 1-0, ναι, δεν θα το πούμε.
2: Ωραία.
0: Okay, δεν το λέμε. Αλλά έγινε ένα μεγάλο γεγονός στη Μελβούρνη. Η αγαπημένη μου ομάδα, το South Melbourne Ελλάς, που το λέμε εμείς, που έπαιξε στο Αυστραλέζικο κύπελο στο τελικό και έπαιξε με τη, ας πούμε, η μεγαλύτερη ομάδα της Αυστραλίας.
2: Ναι.
0: Η Ελλάς είναι στη δεύτερη κατηγορία. Να σου πω λίγη ιστορία έτσι να καταλάβετε. Η Ελλάς ιδρύθηκε το 1959 από μετανάστες Έλληνες στο South Melbourne. Μαζευτήκαν εκεί, κάνανε ένα μικρό σύλλογο, φτιάξανε μια μικρή ομάδα και παίζανε με άλλους μετανάστες, Footscray Just, Melbourne Juventus, και σιγά σιγά έγινε αυτό το National League. Πριν 21 χρόνια το NPL, το Αυστραλέζικο, το Football Association, έβγαλε
1: η Ομοσπονδία,
0: έβγαλε την απόφαση ότι ήθελε να κάνει full-time program, δεν ήθελε όμως να έχει ομάδες που κρατάγανε τη σημαία τους. Φερρυππίν ήταν όλες ομάδες, Melbourne Croatia, Preston Macedonia, South Melbourne Hellas, Heidelberg United, στο Sydney ήταν το Sydney Olympic, το Macanic, όλοι είχαν τις σημαίες τους.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα το Premier League και το National League και τους λέει θα τα κόψουμε. Το Hellas τους έδινε άδεια στο South Melbourne, αλλά τους είπε θα βγάλετε το όνομα Hellas και θα βγάλετε τη σημαία από την μπλούζα σας.
1: Α, έτσι έγινε.
0: Ο πρόεδρος που ήταν τότε κάνανε γενική συνέλευση και είπανε έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μεγάλη ομάδα, μεγαλύτερη, αλλά πρέπει να βγάλουμε
1: την ψυχή μας.
0: Την ψυχή μας.
2: Ναι.
0: Όλοι είπανε όχι.
2: Πώς θα γίνει?
0: Δεν γίνεται. Το Hellas έμεινε κάτω στη δεύτερη κατηγορία.
2: Μπράβο.
0: Ακόμα ονομάζεται South Melbourne Hellas.
1: Ελλάς Μελβούρνης.
0: Πρώτη φορά που έρχεται κάποιος από τη δεύτερη κατηγορία και παίζει στο Αυστραλέζικο κύπελο
2: και κερδίζει την πρώτη κατηγορία.
0: Και κερδίζει την πρώτη κατηγορία και είναι η δικιά μας η ομάδα, το South Melbourne Hellas.
1: Απίστευτο ήταν.
0: Το στάδιο ήταν 35.000. 30.000 γεμάτο φίσκα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σαν να ήταν η Εθνική Ελλάδα στην Αθήνα.
1: Λες και έπαιζε η Εθνική Ελλάδα. Φόρτσα, ναι. Ελλάς, όλοι. Ήταν απίστευτο.
2: Πριν αρχίσει ο αγώνας έπαιξε Μπουζούκι.
0: Μπουζούκι.
1: Και ποιο τραγούδι έπαιξε.
0: Και τώρα ο πρόεδρος της Ελλάς τον έχουν σε κάθε ράδιο, σε κάθε τηλεόραση, μέχρι στην Ελλάδα, όλα τα κανάλια στην Ελλάδα.
1: Μα την επόμενη μέρα βγήκε στην Ελλάδα με το κύπελο δίπλα.
0: Με το κύπελο.
1: Ο κύριος Μπιλ Βασίλης Παπαστεργιάδης.
0: Είναι ήρωας. Και τώρα τους λέει, μάγκες, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ο οποίος είναι και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης.
0: Yep.
2: Να πούμε και λίγα λόγια για τον αγώνα. Ήταν τρομερός αγώνας.
0: Τρομερός αγώνας.
2: Την παράτα. Το 15 της παράπεσης φάγαμε γκολ, πήγαμε 1-0.
0: Το Hellas τους για 90 λεπτά και τους κοπάναγε εκεί.
2: Και τελικά στα δευτερόλεπτα πήγε 1-1.
0: 1-1. Oh, και το γκολ που έφαγε, και το γκολ που έφαγε, yeah, με το ζόρι μπήκε μέσα.
1: Άμα θέλει μπάλα να μπει θα μπει.
0: Μπήκε. Αλλά δείξανε τα παιδιά σαν τον Κολοκοτρώνη, σαν τον Λεωνίδα.
2: Είχανε ψυχή.
0: Σαν τον Λεωνίδα που κράταγε τους 300 σπατιάτες με τους Περζιάτες και τους έλεγε «Μολόν λαβέ». Αλλά anyway, μεγάλη χαρά.
1: Ναι,
0: πανηγυρίσαν οι Έλληνες. Oakley, Lonsdale Street, χαμός. Και τώρα έχει αναγκαστεί τώρα το Australian Football League και σκέφτεται τώρα σοβαρά ότι η Ελλάς μου φαίνεται θα τους δώσει άδεια. Εύχομαι να τους δώσει
1: πρώτα
0: άδεια.
1: Πρώτα απ' όλα, χάνει η Ομοσπονδία, γιατί οι ομογενείς στη Μελβούρνη τα αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θα γέμιζε το γήπεδο κάθε μέρα.
0: Ναι, έτσι θα είναι κάθε,
2: ναι,
0: μέρα.
2: Σωστά.
0: Anyway, αυτά ήταν τα νέα μας, ναι, από την
2: πολύ
0: Ελλάδα.
2: Πολύ συγκρονιστικά και ευχάριστα.
0: Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, πάμε σε τραγούδι. Ένα παλιό δημοτικό.
1: Στην κεντημένη σου ποδιά, Κική Φραγκούλη.

0: Community news. Τοπικά νέα. Εκκλησία θα έχουμε στις 17 του μηνός Οκτωβρίου.
1: Μεθαύριο
2: το Σάββατο.
0: Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η επόμενη.
1: Τι ώρα είναι η εκκλησία, τι έρθει με την ώρα, να ξέρει ο κόσμος.
0: Η εκκλησία είναι 9:30. Πάντα, ναι, όχι, ξέρω. Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε και καινούριε ρεύματα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά δεν τα ξέρω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον, συγγνώμη, είναι η επόμενη μέρα, Κυριακή, 18 Οκτωβρίου.
3: Η εκκλησία έχει ενδιαφέρον, Μιχάλη.
0: Ναι, το άλλο είναι. Πρέπει να μαζευτεί όλο ο κόσμο, διότι έχουμε γενική συνέλευση.
1: Πότε, στην Κυριακή.
0: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου. Έχουμε γενική συνέλευση.
3: 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Και όπως τα ξέρετε, πρέπει όλοι να βρεθείτε, όσοι μπορείτε περισσότεροι. Είναι πολύ απαραίτητο να βρεθείτε όλοι, να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε καινούριο κομίτι. Όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μπαίνει, νέοι.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ important να είμαστε όλοι εκεί.
1: Φέρε τα παιδιά σας, φέρε όποιος θέλει.
3: Ναι. Είναι σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Τι μου γράφεις?
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι μια καταπληκτική φωνή.
1: Αχα.
0: Η Κλάβδια, την οποία την ακούσαμε για πρώτη φορά που μας εκπρόσωπησε την Ελλάδα στο Eurovision το 2025.
1: Αχα.
0: Πήρε μια καλή θέση, βγήκε πέμπτη αν θυμάμαι καλά.
1: Πέμπτη ήταν, ναι.
0: Ναι. Με το τραγούδι Αστερώματα.
1: Top 10.
0: Ναι.
3: Πάμε.
0: Μέσα στα 5-10 πρώτα.

0: Συνεχίζουμε με αλλαγή ατμόσφαιρας. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Εγκαινιάζω, Νίκος Μακρόπουλος.
1: Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω, και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω, το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω. Εγκαινιάζω το καινούριο εαυτό μου,

ελεύθερο στους φίλους θα δηλώσω. Και σένα που με είχες για παιχνίδι, ανάμνηση παλιά σε λέω ήδη. Εγκαινιάζω το καινούριο εαυτό μου,

0: Ας πάμε στον Πάνο. Πάνο, τι έχουμε σήμερα σαν σήμερα?
1: Να πούμε κάποια λόγια για τη σημερινή μέρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστουνιού, σύμβολο της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με οπτική αναπηρία. Είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, αφιερωμένη στην υγιεινή και την πρόληψη ασθενειών. Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας, τιμά τον ρόλο των γυναικών στην αγροτική ανάπτυξη. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την απώλεια εγκυμοσύνης. Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Σαν σήμερα, το 1837, ιδρύεται η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και το 1962 ξεκινά επίσημα η κρίση των πυράβλων της Κούβας. Αυτά τα λίγα.
0: Αυτά τα λίγα σήμερα.
1: Ναι.
2: Το επόμενο τραγούδι, την γνωστή Αλεξάνδρα Χαλκιδάκη με την ωραία φωνή, ένα πολύ ευχάριστο τραγούδι. Ο τροχός γυρίζει.
1: Ο τροχός θα γυρίσει και ο τροχός. Και θα περάσει καλά και ο φτωχός Μιχαλή.

0: Συνεχίζουμε δυναμικά στο επόμενο τραγούδι. Γιώργος Σαμπάνης, Ελεάνα Βραχάλη, «Αν δεν έρθεις εσύ».
1: Και γυρνά αλλού το βλέμμα, φύγει από μένα με εγωισμό.

0: τώρα για γενέθλια. Τα γενέθλιά τους είχαν περασμένη εβδομάδα η ξαδέρφη μου Δήμητρα Αντίπα και η μικρή κόρη τους Ντιλάιλα.
1: Χρόνια σας πολλά, κορίτσια.
2: Χρόνια πολλά, τα καλύτερα.
0: Με υγεία και μικρή Ντιλάιλα, καλή σταδιοδρομία.
1: Μπράβο. Και εμείς και εγώ έχουμε το φίλο μας το Θείο Μπεκέτσης που ήταν εδώ μαζί μας για 7 χρόνια.
0: Μπράβο.
2: Χρόνια πολλά, Θόδωρε.
1: Χρόνια σου πολλά, Θοδωράκο.
2: Πάντα με υγεία.
1: Πάντα με υγεία και χαρά. Ας αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στους γιορταζόμενους,
0: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Ηλίας Βρετός, Αλίτης. Δεν ταιριάζει αυτό για τους γιορταζόμενους.
1: Για το Θοδωρή αξίζει.

0: για το χάρι.
1: Κοινοτικά θέματα. 28 Οκτωβρίου, εθνική μας εορτή, μεγάλη γιορτή, την οποία και θα γιορτάσουμε στις 31 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, μετά από την Εκκλησία. Ας έρθετε όσοι μπορείτε, θα έχουμε φαγητά, μπορεί να κάνουμε κοντοσούπ.
2: Ναι, συγγνώμη, πώς είχα τα δικά μου εδώ.
3: Ήσταν busy.
2: Ναι, θα έχουμε την κανονική μας την Εκκλησία και ύστερα θα ψήσουμε γύρος.
1: Ωραία.
2: Έχουμε αποφασίσει για γύρο. Προσπαθώ να καταφέρω και special day για την ημέρα. Πρέπει να μιλήσω με μερικούς ανθρώπους, αλλά πιστεύω

0: είσαι καταφερτζής εσύ.
1: Ναι. Σαν manager τώρα θα προσπαθώ να κάνω κάτι. Αυτά θα τα κανονίσουμε. Θα μιλήσω με κάποιους ανθρώπους και θα προσπαθήσουμε να έχουμε special DJ. Θα το ρίξουμε στο πιωτό, στο χορό. Όπως τώρα.
2: Προσπαθήστε να μην έχετε τίποτα να κάνετε για να καθίσετε όσο περισσότερο μπορείτε να γλιτήσουμε.
1: Θέλω να γεμίσει το hall.
2: Να γεμίσει. Γιατί όχι.
1: Θέλω να γεμίσει.
0: Να τιμήσουμε το.
2: Την όχι. Μας εορτή.
0: Ναι, που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς.
1: Τι είπε.
2: Το μεγάλο όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είπε όχι ακριβώς, γιατί το όχι μπορεί να έχει διαπραγματεύσεις. Όχι, θα το κάνουμε ναι. Είπε Alors c'est la guerre. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Ήταν η γαλλική η γλώσσα τότε της διπλωματίας.
1: Είδες.
0: Αυτό.
1: Απίθανος. Πάμε σε τραγούδι.
2: Πάμε.
1: Γιατί μην κοιτάς έτσι, ρε παιδιά, είστε. Πάμε σε τραγούδι.
2: Πάμε.
1: Ο Νίκος Παπαζόπουλου.

0: αλλαγή προγράμματος μετά από επιθυμία φίλου. Το επόμενο τραγούδι μετά από παραγγελία Στραπή για το φίλο μας τον Κώστα τον Αλεξίου από τον Devonport. Ώρες μικρές, Γιώργος Μαζονάκης.
1: Όλα για σένα, Κότσο.
0: Δεν χαλάμε χατήρια εδώ πέρα.
1: Γεια σου μεγάλε.

0: για του Θεός που συγχωρεί, εγώ δεν λέγομαι.
1: Να καίγες όπως καίγομαι.
2: Ο αξέχαστος ο Γιώργος Μαζωνάκης, πάντα μαζί μας.
3: Άρα Γιώργο, τι έκανες Μαζωνάκη, πω, ωραίο τραγούδι, φοβερό. Και συνεχίζουμε με την Ανδρομάχη, το Φλιτζάνι.
2: Κέφια μέσα εδώ απόψε, παιδιά, κέφια.

0: Εύχομαι, παιδιά, να το πρόγραμμα να σας ευχαριστήσει όλους. Εμείς σήμερα έχουμε τα κέφια μας. Θα συνεχίσουμε με ένα παλιό δημοτικό. Ο Ήλιος Βασιλεύει, Κώστας Μετζολόπουλος. Πάμε για όλα τα γερόντια.
1: Πάμε εγώ.

0: Ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή από το City Park Radio. Παρακαλούμε για τυχόν επιθυμίες ή αφιερώσεις να μας ειδοποιείτε πριν την ημέρα της εκπομπής. Ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε όλοι με τη σειρά μας στο City Park Radio για τη φιλοξενία, πάντα εδώ στη φιλοξενή συχνότητα 103,7 FM και 96,5 FM, και περνάμε στο επόμενο τραγούδι αφιερωμένο για όλους τους ξενιτεμένους. Γιώργος Μπέγκιος με «Μάραναν τα ξένα».
2: Άντε με μάρα.
3: Δώσ' το.

0: Πω, τι γίνεται μέσα εδώ σήμερα, παιδιά. Έχουμε ένα κέφι, αλλά ήρθε αυτή η ώρα πάλι.
1: Ναι, είναι μια ώρα δύσκολη, είναι το χωρισμό η ώρα.
2: Προσπαθούμε να παραπάνω χρόνο.
0: Προσπαθούμε να αναγκάσουμε το Siri πάλι να μας δώσει μια ώρα παραπάνω, αλλά
1: κανονικά έπρεπε να μας δώσει δύο παραπάνω.
0: Θα μας δώσει, θα αναγκαστεί στο τέλος, θα φρίξουν όλοι οι Έλληνες έξω εκεί. Κάντε όλοι, πώς το λένε, να τηλεφωνήσουν μέσα.
1: Ναι, να πάρετε όλοι ένα τηλέφωνο, να κάνουμε μια διαδήλωση, κάτι.
0: Ναι, διαδήλωση.
1: Μια κινητοποίηση.
0: Ναι. Anyway, ήρθε η ώρα μας να πούμε την καληνύχτα. Ευχαριστώ πάντα σε όλους που μας ακούνε στο ράδιο και αυτοί οι φίλοι μας που είναι στο Facebook Live. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παιδιά, σε εσάς, χάρηκα που σε έχουμε πάλι στην καρέκλα, Μιχάλη.
1: Γιατί η εμπειρία μετράει.
0: Πολύ μετράει. Χωρίς τους τρεις μας δεν γίνεται
1: έτσι. Η τριάδα είναι αδιαίρετη.
2: Μια καληνύχτα στους φίλους μας, ακροατές που μας ακούνε. Ελπίζουμε να μας ακούσετε και την επόμενη, μεθεπόμενη Πέμπτη.
1: Ναι, καληνύχτα σε όλους.
2: Καληνύχτα.
1: Να είστε όλοι καλά. Η επόμενη εκπομπή 29 του μηνός και θα περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα και θα κλείσουμε με αυτό. Ο Άρχοντας Νότης Φαγιανάκης, Διεφθαρμένη Στην Ουσία.
0: Μην ξεχάτε την εκκλησία μεθαύριο.
1: Καλά.
0: Και τις εκλογές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Καλή νύχτα.
1: Γεια, γεια.